0: Πανώνη.
1: Πανώνη.
0: Πανώνη. Καλύμπα. Καλό.
1: Καλό.
0: La Sonora Santanera.
1: Santanera.
0: Código cero. La culpa es de los ochentas. VIP.